0: διαφορά, πας στο Bizarre.
1: Wow, Radio Network. Αγίνει Διχάνακου Νόου Βαζιού.
2: Ιού σαμαϊό, κισάν πάει πρόξ πράλι κοχού.
1: Ράστρα κοσάν, κισάν.
2: A complete piping solutions.